0: Είναι μου ήγησε τέλε, να τσίλε. Χαία μου και λάμου ήγησε του χωιόχοι.
1: Αύση.
0: Ρισλά τα να είναι αμάν.
1: Ένα ματράτζα κόβε, τα ματώλα κορτεγά 40.
0: Μην τσάνε τα τα.
1: Άρε κάτι, να μου πει να κάνω ένα τούμινο.
0: Ατσάνγκρα να είναι η εικόνα που πάει.
1: Να προγράμμα ακόμα, να ρωτήσω να κάτσε. Νούλα βέτε, δεν σώκω.
0: Καλά βαμπίτζι, παπά είναι μάμα να λουάγκανε φανέλη ακόμα αμπουλάνε βατσόγκο να έκατα λιμπέου, ημάνι.
1: Α, ουάν νούλα να βασάκ. Α, οκ. Α, για μένα είναι η αγκουλά, τα νουμάνα, λύση, λύση, λύση, λύση, νομίζει κανάω. Σε, ναι, μαμά, ναι. Ago e ngwana ke tsa mnye ka nao na ena o mama lo wa tsatsi so mo ha ga so go a zwe se kwa o le tlhanganisa ni va dzela nkwa sa ha ti ma ka la swa so le so ke va mnye ha le so na papa
0: ku tana ku e swa ku enche ka le so ku papa i avani tingana ta ku kontarela a nwana leswi swi enche ka ka heka tati ka tali mbeu ku mama na swi vanjani.
1: Δεν θα μπορούσα να το κάνω.
0: Α, καλή εικόνα.